Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Το πρόγραμμα αυτό σας παρουσιάζει ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, υπαρκιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επέλεξα για σας από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Μείνετε λοιπόν στους 98,1 FM. Έως τις 12 με τον Παντελή Κώτη. Έως τις 11 παρακαλώ, έχω συνηθίσει να λέω 12, να μου κάνει συντροφιά να περάσω μαζί ένα πολύ μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Θέλω να πω ότι ίσως να σας φαίνεται παράξενο που έρχομαι εγώ ή την Τετάρτη καμιά φορά έρχεται ο Ανδρέας Σταύρου, αλλά ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά της Τετάρτης με τον Ζαχαρία Μαυρή και την Πέμπτη τον Θεοχάρη τε Παπατρέχα, οι οποίοι είναι πολύ αποσχολημένοι και δεν μπορούν να έρθουν στα προγράμματά τους. Λοιπόν, για να μην ακούτε το ίδια τραγούδια ηχογραφημένα κάθε εβδομάδα από τον Ζαχαρία και τον Θεοχάρη, αποφασίσαμε να κάνουμε ζωντανά τα προγράμματα εμείς, ωστόσο τα παιδιά αυτά να έχουν καιρό να επανέλθουν πάλι στα προγράμματά τους. Αλλά μην ανησυχείτε, μια μέρα θα έρθουν. Τώρα πότε δεν γνωρίζω. Όμως το ράδιο το αγαπάνε και είμαι σίγουρος ότι με την πρώτη ευκαιρία θα είναι εδώ και ο Ζαχαρίας την Τετάρτη και ο Θεοχάρης την Πέμπτη. Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, θα αρχίσουμε ένα πανέμορφο ποτπουρί, πολύ διασκεδαστικό, πολύ εύθυμο, με τον Νίκο Κουρκουλή.

Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κουρκουλής σε ένα πορτ πουρί. Νομίζω θα σας ψυχαγώγησε, σας διασκέδασε με την αρχή του προγράμματος. Θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας και θα πάμε λίγο πιο ρομαντικά με τον Αγγελόπουλο.

Μεγάλη φωνή του αείμνηστου Μανώλη Αγγελόπουλου, κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσουμε με μια άλλη μεγάλη φωνή, αυτή τη φορά της Αλεξίου.

Χάρης Αλεξίου, κυρίες και κύριοι, στο πανέμορφο αυτό τραγούδι. Την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μου στους ακροατάς που καθυστέρησαν να ανοίξουν το ραδιόφωνο τους. Είμαι εδώ ο Παντελής Κώτης. Βοηθάμε τον Ζαχαρία για τα προγράμματά του, όπως είπα στην αρχή, διότι δεν μπορεί ο Ζαχαρίας τους τελευταίους μήνες να έρχεται στα προγράμματα λόγω εργασίας, και έτσι εγώ με τον Ανδρέα θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε ζωντανό το πρόγραμμα, για να είναι κάπως διαφορετικά όταν είναι ζωντανό, γιατί δεν είναι ωραίο να ακούτε τα ίδια τραγούδια κάθε εβδομάδα. Θα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, αυτή τη φορά με τον Γιώργο Νταλάρα, σε μουσική σύνδεση του Γιάννη Μαρκόπουλου, ένα πανέμορφο τραγούδι που άφησε εποχή όταν πρωτοβγήκε.

Ηλικερία, κυρίες και κύριοι, η γλυκιά και μελωδική φωνή της ηλικερίας. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 11. Όλοι γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, τα νησιά των Κυκλάδων. Πανέμορφα νησιά. Πραγματικά πανέμορφα νησιά. Όμως, το κάθε νησί στις Κυκλάδες έχει 9 κατηγορίες εδώ πέρα που το κάθε νησί στις Κυκλάδες έχει μια κατηγορία που είναι καλή. Θα σας διαβάσω αυτές τις κατηγορίες. Λέει οι καλύτερες ακρογιαλιές. Τα νησιά Μήλος, Κουφονήσια, Νάξος. Καλύτερο ηλιοβασίλεμα Σαντορίνη, Φολεγκάτρος και Μήλος. Καλύτερη κουζίνα Σφήνος, Τίνος, Νάξος. Καλύτερη διασκέδαση Μύκονος, Ιός, Πάρος. Καλύτερο νησί για την οικογένεια, οικογενειακή φιλοξενία Νάξος, Πάρος. Παραδεισένια ησυχία λέει, Ανάφη, Αμοργός, Κύμολος, Σέριφος. Πολυτέλεια, Μύκονος, Πάρος, Σαντορίνη. Το πιο οικονομικό για διακοπές, Νάξος, Κύθαρα, Σέριφο. Και για πιο μόνιμη κατοικία, μόνο Ισύρος. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα νησιά των Κυκλάδων, τι μπορεί να σας προσφέρει το κάθε ένα διαφορετικά. Από καλύτερη κουζίνα, από καλύτερη διασκέδαση, για ησυχία, για να αγοράσετε και να μείνετε για πάντα εκεί. Αυτά είναι. Και επειδή μιλήσαμε για τα νησιά, πάμε σε ένα πορτπουρί νησιώτικο του Νίκου Απέργη.

Νίκος Απέργης, κυρίες και κύριοι, στο ωραία αυτά νησιώτικα. Radio 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 11. Λέει λοιπόν μια συμβουλή ένα σοφός. Αν δεν το δεις με τα μάτια σου ή δεν τον ακούσεις με τα αυτιά σου, μην το εφερείς με το μικρό σου μυαλό και μην το διαδίδεις με το μεγάλο σου στόμα. Θα το επαναλάβω αυτό, γιατί πολλοί από μας τα κάνουμε αυτά. Αν δεν το δεις με τα μάτια σου, αν δεν το ακούσεις με τα αυτιά σου, μην το εφερείς, μην το μεγαλώνεις δηλαδή και τα λες με το μικρό σου μυαλό μην το διαδίδεις με το μεγάλο σου στόμα. Αυτά κυρίες και κύριοι, γιατί πολλοί από εμάς τα κάνουμε αυτά. Πάμε να ακούσουμε τον Χριστοδουλόπουλο.

Δεν ξέρω τι έγινε, κόπηκε από το κυρίες και κύριοι. Δεν πειράζει όμως. Πάμε να ακούσουμε την Αζαλανίδη τώρα σε ένα παλιό ωραίο τραγούδι που πρώτη ερμηνεία είμαι σίγουρος ότι ήταν της Ελένης Βιδάλης. Ναι, μια γυναίκα μπορεί είναι ο τίτλος του τραγουδιού και πραγματικά μια γυναίκα τα κάνει όλα. Και πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μας, κυρίες και κύριοι. Μελίνα Βαλή.

Αυτή ήταν η Αζαλανίδου, κυρίες και κύριοι. Συνήθως πρώτη ερμηνεία είναι της Ελένης Βιτάλης, πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν 35-40 χρόνια. Και θα πάμε με ένα πολύ, μα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο Πασχάλης Τυρζής.

Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ στους 98,1 FM. Και σήμερα, Τετάρτη, 22 Ιουλίου, ο Παντέλης Κώτης μαζί σας ουσιαστικά σε ένα πολύ διασκεδαστικό και πολύ ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Λοιπόν, προτού να πάμε στο επόμενο τραγούδι που θέλω να το αφιερώσω σε ένα καλό μου φίλο, το Βαγγέλη Γαλαθρή, θα σας πω κάτι που λέει ο Ηράκλειος, ο μεγάλος αυτός σοφός. Σε στεναχώρεσαν, σε αγχώνουνε, σε πονάνε. Να θυμάσαι, η ζωή είναι πολύ μικρή για να την περνά συνέχεια θυμωμένος. Δεν αξίζει να χαλιέσαι για κανέναν, γι' αυτό συγχώρεσέ τους. Να θυμάσαι μόνο ότι κάθε μέρα που περνά δεν θα γυρίσει πίσω ποτέ ξανά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, να συγχωράμε και να μην θυμώνουμε κι άστους να λένε για μας. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδί είναι ένα πολύ γερό ζεμπέκικο που θέλω να το αφαιρώσω έτσι προσωπικά εγώ στο φίλο μου το Βαγγέλη το Γαλαθρή που μ' ακούει και θα του αρέσει πάρα πολύ.

Ο μεγάλος, ο αείμνηστος Μητροπάνος, στην πολύ γέρη Ζεμπεκιά, κυρίες και κύριοι, αφιερωμένο στο φίλο μου το Βαγγέλη, και συνεχίζω μια άλλη γέρη Ζεμπεκιά. Βαγγέλη, αν θέλεις συνέχισε να χορεύεις, αυτή τη φορά με τον Μπάση, «Είμαι αετός σταυραετός», λέει ο Μπάσης. Πολύ τραγουδάρα.

Ο πολύ γνωστός στην παροικία μας, κυρίες και κύριοι, που έχει έρθει πόσες φορές, τον έχω πάρει δύο φορές συνέντευξη, ο Δημήτρης Μπάσης, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, σπουδαίος κύριος. Μας έμεινα μόνο 10 λεπτά και πρέπει να διαβάσουμε τις παροικιακές μας ανακοινώσεις. Η πρώτη ανακοίνωση λέει: Η Κυπριακή Κοινότητα προσκαλεί όλο τον Ελληνισμό και φίλους της Κύπρου μας στην 52η εκδήλωση καταδίκης του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο του Μαύρου Ιούλιου του 1974. Η εκδήλωση θα αρχίσει με τρισάγιο και μνημόσυνο των μπεσόντων αδελφών μας, Κυπρίων και Ελλαδιτών, που έπεσαν μαχόμενοι υπέρ της δημοκρατίας και ελευθερίας την Παρασκευή 24 Ιουλίου του 26 και ώρα 6:30 το απόγευμα στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο στο προάβλιο της Εκκλησίας. Ακολούθως θα μεταβούμε στο Κυπριακό Σπίτι στο 2 Βόλτσο 3 για ένα σύντομο πρόγραμμα σχετικό με την εκδήλωση. Την εκδήλωση θα θυμίσουν με την παρουσία τους και θα επιθύνουν χαιρετισμό ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Κυβερνήσεως, Υφυπουργός Μετανάστευσης, κύριος και διεθνούς προστασίας Δόκτωρ Νικόλας Ιωαννίδης και ο εξουχότατος ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία, κύριος Αντώνης Σαμούτης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο ΣΤΑΘ στην Αυστραλία, κύριος Αντώνης Σαμούτης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο ΣΤΑΘ στο

και την όμορφη μητέρα της Ζήνα για ένα αξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 με 4 το απόγευμα. Το εισιτήριο είναι 190 δολάρια ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησα όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μένιου 6 πιατών, όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτας με μπακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάνετε κρατήσεις στο 3844-1166. Και τέλος, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτερες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στην προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε κουραστεί να τη λέμε αυτή την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κουραστεί, ελπίζω να τη σταματήσουμε σύντομα. Μας έμεινε ακόμα 8 λεπτά και πάμε σε ένα κάπως διασκεδαστικό, δύο τραγουδάκια, ένα με τον Τερζή και ένα θα κλείσουμε με το Στέλιο Καζαζίδη.

πρώτη ερμηνεία βέβαια του μεγάλου Στέλιου Καζαζίδη. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη προγράμματος μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα ακούσετε πάλι απόψε στις 7 και αύριο το πρωί με τον Αντώνη Αρβανιτάκη. Όπως σας είπα, ο Θεοχάρης δεν είναι πολύ απασχολημένος και κάποιος από εμάς θα κάνει τα προγράμματα τα πρωινά. Αύριο είναι η σειρά του Αντώνη Αρβανιτάκη, να τον ακούσετε. Ο Αντώνης κάνει ωραία προγράμματα με τα πολύ ωραία τραγούδια που επιλέγει και θα σας αρέσει. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας την Παρασκευή στα Λαϊκά Σκαλοπάτια με τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον Γιώργο Μετοχιανάκη, και να σας πω ότι θα ακούσετε επανάληψη της συνέντευξης που είχα πάρει πριν 4 χρόνια από το σεβασμιότατο αρχιεπίσκοπο κύριο Μακάριο, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σας συνιστώ να την ακούσετε. Αν και είναι 4 χρόνια αργότερα, πάλι αυτά που είπε στέκουν σήμερα. Γι' αυτό να την ακούσετε κάπου 10:30 την Παρασκευή πρωί στα Λαϊκά Σκαλοπάτια. Γεια σας και να έχετε ένα πολύ, μα πάρα πολύ καλό απόγευμα. Γεια σας.

Εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B σε συχνότητα 98,1. Καλησπέρα σας και σας καλωσορίζω στο Κυπριακό πρόγραμμα της Τετάρτης. Μαζί σας είναι απόψε όπως πάντοτε ο Ανδρέας Σταύρου που επιμελήθηκε και σας παρουσιάζει το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, απόψε το πρόγραμμα είναι εντελώς αφιερωμένο για την εισβολή. Ο Ιούλιος είναι ένας άσχημος μήνας για εμάς τους Κύπριους και έτσι ο συνεργάτης Ανδρέας είχε κάνει πρόγραμμα, κάναμε μαζί ένα πρόγραμμα την Παρασκευή για την εισβολή. Επίσης τη Δευτέρα είχα ακούσει τον Μιχάλη Παγίδα, τον συνεργάτη μας, που έκανε και αυτό σε ένα πρόγραμμα και ήταν και πολύ ωραίο και τους ευχαριστώ και τους δύο. Έτσι σήμερα είναι η σειρά μου σαν Κύπριος. Οφείλουμε να κάνω και εγώ και να πω μερικές κουβέντες για το πραξικόπημα. Επίσης στο πρόγραμμα απόψε θα έχουμε ανακοινώσεις της παροικίας μας, τις ειδήσεις από την πατρίδα όπως συνήθως και έχω δύο μικρά άρθρα τα οποία θα διαβάσω και τα τραγούδια μας είναι όλα αφιερωμένα για τόπους που χάσαμε. Χάσαμε και τους και περιμένουμε μια λύση. Η λύση όμως δεν έρχεται γιατί η Τουρκία είναι ανένδοτη και έτσι πρέπει να προσπαθήσουμε, δεν πρέπει να ξεχάσουμε, πρέπει να αγωνιζόμαστε. Και ανοίγω το πρόγραμμα, αγαπητοί ακροατές, με το αμόχωστος χώμα που περπάτησα. Και αυτήν τη φορά μας το ερμηνεύει ο Στέφανος Πελεγανής. Καλή σας ακρόαση.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε κλείο καύσωνα βρίσκεται η Κύπρος, με την Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Στο εσωτερικό, η Υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου και στα ψηλότερα ορεινά τους 32. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ατασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου, τονίσε ότι τις ώρες που θα βρίσκεται σε ισχύ η προειδοποίηση, οι εργοδότες θα πρέπει να προχωρήσουν σε διακοπή όλων των βαριών και μέτριων υπαίθριων εργασιών στο εσωτερικό. Σημείωσε ότι η προσωρινή διακοπή εργασιών αφορά και την μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα. Η κυρία Κυπριανίδου Λεοντίδου είπε ακόμη ότι οι εργοδότες οφείλουν να προχωρήσουν σε αναπροσαρμογή προγράμματος, ώστε οι βαριές εργασίες να διεκπεραιώνονται εκτός των επίμαχων ωρών. Ιδιαίτερα δύσκολη κρίνεται η σημερινή αλλά και η αυριανή ημέρα όσον αφορά την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, αφού δύο μονάδες, μία στο Βασιλικό και μία στην Τεκέγια, έχουν τεθεί εκτός παραγωγής. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο βοηθός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, Χάρης Ζαβαλής, σημείωσε ότι η απώλεια χθες το βράδυ μίας μονάδας παραγωγής 105 ΜΒ. Το παραγωγό σταθμό Βασιλικού έφερε το σύστημα στα όρια του. Υπογράμμισε ότι αν ενταχθεί στην παραγωγή η μονάδα στην Τεκέγια, τότε θα καταστεί εφικτή η κάλυψη της ζήτησης και θα υπάρχει και μία μικρή εφεδρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, οριακά το σύστημα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Ο κύριος Ζαβαλής ανέφερε ότι χθες η ζήτηση έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αφού ανήλθε στα 1.321 ΜΒ κατά τη διάρκεια της μέρας και στα 1.083 ΜΒ στη διάρκεια της νύχτας. Υπογράμμισε ότι σήμερα αναμένεται νέο ρεκόρ, με τη ζήτηση όπως εκτιμάται να αγγίζει τα 1.350 ΜΒ κατά τη διάρκεια της μέρας και τα 1.095 κατά τις βραδινές ώρες αιχμής. Η ενίσχυση του συντονισμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών εν ώψη των δύσκολων καιρικών συνθήκων που ακολουθούν βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής διευρυμένης σύσκεψης υπό τον Εθνικό Συντονιστή για την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών Αρχιπύραρχο Νίκο Λογκίνο. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Λογκίνος ανέφερε ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει η άμεση επέμβαση στα πρώτα λεπτά εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, γι' αυτό και τα εναέρια μέσα βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή κατά τις ώρες υψηλού κινδύνου. Είπε ακόμη ότι παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για αξιοποίηση των ερπιστριοφόρων οχημάτων, τα οποία βρίσκονται σε επιφυλακή σε όλες τις επαρχίες. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπογράμμισε ότι ο ρόλος τους είναι καθοριστικός, καθότι μπορούν να ανοίξουν δρόμο σε δύσβατες περιοχές και να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Ανέφερε ακόμα ότι με κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής επιτηρούνται μεγάλες περιοχές της υπαίθρου σε Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα 24 ώρες το 24ωρο, ενώ συνεχίζεται και η επιτήρηση με την χρήση ντρόουν. Δόθηκε τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για εισδοχή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και στις παραγωγικές στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Το πρωί, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου συνεχάρει όσους εξασφάλισαν θέσεις στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους. Επεσήμανε ότι η επιτυχία τους είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσθέτοντας ότι πρέπει να είναι περήφανοι τόσο ήδη όσο και οι οικογένειές τους. Απευθυνόμενοι ιδιαίτερα προς όσους δεν έχουν επιτύχει την πρώτη επιλογή τους ή δεν εξασφάλισαν καθόλου θέση, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι είναι φυσικό για κάποιους αυτό να συνοδεύεται από απογοήτευση. Τόνισε ωστόσο ότι το αποτέλεσμα δεν ακυρώνει την προσπάθειά τους και ούτε μπορεί να είναι το μέτρο της αξίας οποιοδήποτε εκ των υποψηφίων. Στις φετινές μαγκύπριες εξετάσεις παρακάθισαν 5.139 υποψήφοι. Τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφοι μπορούν να εισέλθουν με τον προσωπικό κωδικό τους για να πληροφορηθούν κατά πόσο έχουν εξασφαλίσει θέση και σε ποιο κλάδο. Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν και οι διαδικασίες για διεκδίκηση θέσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτή η πλατφόρμα ενημέρωσης θα είναι διαθέσιμη μεταξύ 24 και 29 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές στο διάλογο με το Ιράν για αποκλιμάκωση της κρίσης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Υποστήριξε ωστόσο ότι μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν δείχνει να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την προοπτική συνομιλιών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις και να επιλύσει τις διαφορές της με την Τεχεράνη μέσω της διπλωματικής οδού. Διαμήνυσε πάντως ότι εάν το Ιράν δεν επιδείξει την αναγκαία σοβαρότητα, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πράξουν ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους και τα συμφέροντα των συμμάχων τους. Επί του παρόντος, εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επιθετικές ενέργειες συνεχίζονται για 11η ημέρα. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ολοκλήρωσε άλλο ένα κύμα σφοδρών επιθέσεων στην Ιρανική επικράτεια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Για πρώτη φορά από την αναζωπήρωση της σύγκρουσης στις 7 Ιουλίου, στόχος επιθέσεων αποτέλεσε και η Ιρανική πρωτεύουσα των 15 εκατομμυρίων κατοίκων. Ακούστηκαν εκρήξεις στο βορειοανατολικό τμήμα της Τεχεράνης. Για την αναχέτηση της επίθεσης ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της πρωτεύουσας. Η Ουάσιγκτον επαναλαμβάνει ότι στόχος των στρατιωτικών της επιχειρήσεων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Από πλευράς του, το Ιράν απάντησε με νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League ρίχνεται απόψε η Ομόνοια. Στις 8 το βράδυ οι πρωταθλητές Κύπρου υποδέχονται στο Γασιπί την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ραδιοφωνική περιγραφή της αναμέτρησης θα μεταδίδεται από το τέταρτο πρόγραμμα στους 88.2.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Η ώρα μας είναι 7 και 19 λεπτά. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4B. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ακόμα ένα τραγουδάκι, «Πικραμένη μου πατρίδα».

0: Και μετά από, το από τον Γιώργο Ντελάρα που μας ρύθμισε πεντάδακτυλέ μου, αγαπητοί ακροατές, πάμε στο πρώτο μας άνθρον, που το πρώτο μας άνθρον είναι «Δεν ήταν ατύχημα της ιστορίας». Τώρα μιλάμε για τις 20 Ιουλίου. Το ξημέρωμα της 20 Ιουλίου σηματοδοτείται από ένα προδιαγεγραμμένο σκηνικό. Πληθωρικοί επαιδιακοί λόγοι μνημόσυνα πεσόντων στερεότυπες καταδίγες από κόμματα και οργανωμένα σύνολα. Και βέβαια, μια διάχυτη και ατέρμονη αναζήτηση ευθυνών, που ανακυκλώνεται χωρίς ποτέ να ολοκληρώνεται, αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα την χρόνια παθογένειά μας. Τη στιγμή μάλιστα που τα γεγονότα της μεγαλύτερης προδοσίας στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού εξελίχθηκαν τόσο ξεκάθαροι. Κι ας αποκαλύπτεται κάθε χρόνο ένα υπόγειο παρασκήνιο με διαρροή μυστικών εγγράφων και μυστηριών. Συμπληρώνεται φέτος 52 χρόνια κιόλας από την αποφράδα εκείνη, με μέρα του 1974, τη μεγαλύτερη καταστροφή που γνώρισε ο κυπριακός ελληνισμός. Το σίγουρο είναι ότι αποτελεί μέγιστη αλήθεια η επισήμανση του αείμνηστου Χρήστου Γιαναρά ότι η κυπριακή τραγωδία δεν ήταν ένα ατύχημα της ιστορίας, αλλά αποτέλεσμα πολιτικής και εθνικής παρακμής. Ήταν μια ξεκάθαρη προδοσία που συντελέστηκε από πρόσωπα, γεγονότα και μέσα από συγκεκριμένες και συγκεκριμένες καταστάσεις με τόσες αδιάψευστες και τεκμηριωμένες μαρτυρίες, ντοκουμέντα, αποτυπώματα. Σαν να μην έφταναν αυτόν, η Κύπρος είχε και στην ιστορική ατυχία να κοίται μακράν από το ελλαδικό κέντρο, οδηγούμενη αναπόδραστα στο Μοιραίο. Κι όμως, παρά το πέρασμα του μισού και πλέον αιώνα, τις εξεταστικές επιτροπές, τους όγκους εγγράφων και φακέλων, στο τοπίο της ιστορικής πραγματικότητας ψάχνουμε ακόμα αλήθειες και πολλές φορές αφήνεται να είναι και αυτό θολό και εγκλωβισμένο σε λογής σκοπιμότητες. Σύλλαβαν ανόμαστε μάλιστα να αγνοούμε ότι η ιστορία ποτέ δεν διαπραγμάτευσε την αλήθεια. Είναι αμήλικτη στην καταγραφή γεγονότων. Το δίδυμο έγκλημα, το προδοτικό πραξικόπημα και η βάρβαρη τουρκική εισβολή είχε συγκεκριμένους πρωταγωνιστές, ονόματα και υπέτειους. Συντηρεί ακόμα μια ανοιχτή πληγή η έλλειψη θαραλέας ανάληψης ευθυνών από όσους θα μπορούσαν να το τολμήσουν. Όλα αυτά τα χρόνια, η απόδοση δικαιοσύνης όλο αυτό το διάστημα αποτελούσε και αποτελεί χρέος απέναντι σε όσους χάθηκαν, στους πρόσφυγες, στους αγνοούμενους, στη δυνατότητα να ταινίζουμε κατάματα και χωρίς ενοχές στον πληγωμένο πενταδάκτυλο. Το κρίσιμο διακύβευμα 52 χρόνια μετά δεν είναι σίγουρη η απλή συντήρηση μιας παθητικής και εμπολής μυρολατρικής μνήμης. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η μετατροπή της σε ζωντανή ιστορική συνείδηση. Και κυρίως, αν μη τι άλλο, οφείλουμε να διδαχθούμε πραγματικά από λάθη, το διχασμό και τις ψευδεστήσεις του παρελθόντος. Μόνο αν μπορούσαμε να αντικρίσουμε το 1974 με ειλικρίνεια και ρεαλισμό, μπορούμε να μετατρέψουμε το τραύμα σε πηξίδα. Μόνο τότε θα δίναμε κάποιο νόημα στην 20η Ιουλίου.
1: Τρία πουλιά πετάσασιν να πάσιν για να δούσιν από ψηλά τι γίνεται και να έρθουν να μας πούσιν. Νέα πολλήν και τράχωναν κι ύστερα ομορφήτα στον Άιν Παύλον τα πουλιά γυρεύκουν τον Ακρίτα. Στον Άγιον Δωμέτιον η πάσιν αλλονάκων έπιαν στον γερολάκων μα ύβραν μεγάλων λάκων. Κι θρέαν μα και μια μίλιαν νεοχορκών και βόνη πέτασαν στο παλέκυθρον στραφήκαν στο τραχώνι. Άφηκαν τόπους τα πουλιά παν στο καράβο στάσιν Έκατσαν και στη Γαλινή πεντάγιαν για να φάσει.
2: Που το
1: ξερόν ερέξασι στον ποταμό του κάμπου. Πέρασαν και που το λουτρόν που οι ομορκές του λάμπου.
2: Μόρφου και ζώθηκε.
1: Μόρφου

0: Αγαπητοί ακροατές, αυτόν το τραγούδι, το όνομα του τραγουδιού αυτόν είναι 100 τόποι. Είναι 100 χωριά. Κυπριακά χωριά. Ζούσε πολύ ελληνισμός. 250.000 πολιτισμός που αυτοί οι άνθρωποι αναγκαστήκαν να γίνουν πρόσφυγες σε λίγες ημέρες μετά την εισβολή. Θέλω να πάω στο επόμενο άνθρωπο. Καλύτερη τιμή στους πεσόντες, οι δίκαιες λύσεις. Σήμερα 22 Ιουλίου είναι μια τραγική επέτειος, συμπληρώνονται 52 χρόνια από τότε που εισέβαλε η Τουρκία στην Κύπρο και έκτοτε κατέχει δια της στρατιωτικής ισχύως εδάφη της πατρίδος μας. 5 μέρες μετά το πρωτοδικό πραξικόπημα εισέβαλε η Τουρκία στο νησί μας. Όπως δηλαδή ήταν προσχεδιασμένο. 52 χρόνια από τότε, νεκροί χιλιάδες, όπως και ο στόχος και όπως και οι αγνοούμενοι. Οι πρόσφυγες παραμένουν πρόσφυγες. Το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται καθημερινά στην πατρίδα μας και το καλοκαίρι του 1974 και εντεύθεν. Η κατοχική Τουρκία ανενόχλητη συνεχίζει να κατέχει εδάφη και να καταγράφει όλους τους διεθνείς κανόνες. Έχουμε απέναντι μας μία επεκτατική δύναμη. Η κατοχική Τουρκία υλοποιεί βαθμιδών τους επεκτατικούς της σχεδιασμού στην περιοχή. Είναι μία επιθετική δύναμη που στόχο έχει να διευρύνει την επιρροή της. Να αυξήσει τα εδάφη της, όπως πράττει στην Κύπρο, εδώ και 52 χρόνια. Η σημερινή επέτειος, όμως κάθε χρόνο, άλλωστε αποτελεί ευκαιρία για να επαναλάβουμε πως ο μόνος δρόμος που μπορούμε να βαδίζουμε είναι αυτός που θα διασφαλίζει όλα τα δικαιώματά μας ως κράτος και ως λαός. Δεν είναι επιλογή η μερική ή η πλήρη νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής εδαφών της πατρίδας μας. Αυτό θα συνεχιστεί αυτοχειρία καθώς θα διονύζει την εδώ παρουσία της κατοχικής Τουρκίας. Αυτή την περίοδο μια ακόμα προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σκηνικό ωστόσο παραμένει το ίδιο. Όπως πάντα, η κατοχική πλευρά δεν θέτει μαξιμαλιστικές αξιώσεις, ζητά την παράδοσή μας. Οι ενδύναμοι μεσολαβητές επιχειρούν να καλοπιάσουν την Άγκυρα με δώρα, μια τακτική που απέτυχε, μια τακτική που αποθρασύνει τον κατακτητή. Για μας είναι ξεκάθαρο, η καλύτερη τιμή για τους πεσόντες μας, που θυσίαντησαν τη ζωή τους στην υπεράσπιση της πατρίδας μας, είναι μια δίκαιη και δημοκρατική λύση του Κυπριακού, χωρίς παρεκκλήσεις από το διεθνές δίκαιο, το κοινωνικό και εκτιμένο. Αυτός ο στόχος μας, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Προφανώς και η μη λύση δεν είναι λύση, ούτε και η όποια λύση πρέπει να είναι επιλογή. Η επίτευξη συμφωνίας στο Κυπριακό είναι μονίμως διαχρονικός. Στόχος, διαχρονικός στόχος και αυτό επιδιώκουμε εκ πάλι. Ο αγώνας όσα χρόνια και αν περάσουν συνεχίζεται. Δεν ξεχνάμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Συνεχίζουμε μέχρι την απελευθέρωση. Δεν θα ξεχάσουμε. Και πάμε σε ακόμα ένα τραγούδι.
1: Είδα η φωτιά κι οι σούβλες έτοιμες κι αυτός ολόρθος στέκει. Πεθαίνει αρνού

0: Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 44 λεπτά. Και τώρα θα πάμε στις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Πριν τις ανακοινώσεις, θα ήθελα να πάμε στους χορηγούς μας και μετά θα πάμε και στις ανακοινώσεις.
1: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
2: Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να γίνετε μέλος του Lions Club of Brisbane Hellenic. Ο σύλλογος φέρνει με υπερηφάνεια κοντά την προσφορά στην κοινότητα, τη φιλία και τις πολιτιστικές αξίες, υποστηρίζοντας ανθρώπους σε όλο το Brisbane. Ως μέλος των Lions Australia, τα μέλη μας συμμετέχουν ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις, πρωτοβουλίες υγείας και ευημερίας, προγράμματα για την νεολαία και τον πολιτισμό, καθώς και σε κοινοτικές εκδηλώσεις που κάνουν πραγματική διαφορά. Ο σύλλογός μας αντικατοπτρίζει τις καλύτερες ελληνικές και αυστραλιανές αξίες, την οικογένεια, τη γενναιοδορία, το σεβασμό και την προσφορά προς την κοινότητα. Γίνοντας μέλος, θα απολαύσετε ουσιαστικές φιλίες, ενεργό εθελοντισμό, προσωπική ανάπτυξη και ένα ισχυρό αίσθημα του ανήκει σε ένα φιλόξενο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να είστε Έλληνας για να συμμετάσχετε, αρκεί να ενδιαφέρεστε για την κοινότητα και τον πολιτισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πίτερ Σασόπουλος στο 0417 818 832. Lions Club of Brisbane Hellenic, υπηρετώντας την κοινότητά μας με υπερηφάνεια, ενότητα και πνεύμα.
0: Και μετά από τους χορηγούς μας, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε στις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Πρώτη ανακοίνωση. Η Κυπριακή κοινότητα προσκαλεί όλο τον ελληνισμό και φίλους της Κύπρου στην 52η εκδήλωση καταδίκης του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, τον Μαύρον Ιούλιο του 1974. Η εκδήλωση θα αρχίσει με τρισάγιον και μνημόσυνον των πεσών των αδελφών μας, Κυπρίων και Λαδιτών, που επέσαν μαχόμενοι υπέρ της δημοκρατίας και ελευθερίας. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026, και ώραν 6:30, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, West End, θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο στο προάβλιο της Εκκλησίας. Ακολούθως θα μεταβούμε στο Κυπριακό σπίτι, 2 Volta Street West End, για ένα σύντομο πρόγραμμα σχετικά με την εκδήλωση. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους και θα απευθύνουν χαιρετισμό ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Κυβερνήσεως, υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Δόκτωρ Νικόλας Ιωαννίδης, και ο εξοχότατος ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία, κύριος Αντώνης Σαμούτης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο Στάθη στο 0412-524-116 ή στον Νίκον στο 0418-621-264 εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για σας. Ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Κρίκλα, όπου θα υποδεχτούμε την βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και την όμορφη μητέρα της Τζίνα για ένα ξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 μετά μεσημβρία μέχρι τις 4 μετά μεσημβρίας. $190 ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενού 6 πιάτων, όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακής πανακόπιτα, μπάρες σοκολάτες και μπακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κρατήσεις ενωρίς. Στο 38-44-11-66. Και η τελευταία μας ανακοίνωση. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να τα αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προαύλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των μοντέρων, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Και πάμε στα τραγούδια μας τώρα.

Και μετά από τον Τιλάραν, καρτερούμε, καρτερούμε και θα καρτερούμε. Και δεν ξεχνούμε. Αγαπητοί ακροατές, μας έχουν απομείνει 5 λεπτά για να τελέψει το πρόγραμμα. Από μένα τον Αντρέα Σταύρου, σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι έναν καλό βράδυ. Όπως έχουμε αναφέρει με τον συνάδελφο Αντρέα Ευθυβούλου, την Παρασκευή δεν θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στο Κυπρέικο. Και θα ήταν ωραία όσοι αγαπάτε την Κύπρο να έρθετε εκεί πέρα να, και εσείς να, να παρακολουθήσετε των εορταστικών εκεί πέρα να, και εσείς να, να παρακολουθήσετε των εορταστικών βράδυ.

Εδώ 4B, 98,1 η ελληνική και πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω στην τροφιά έως τις 12. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα μου απόψε σήμερα θα ακούσετε μουσική τραγούδια, δελτίων λύσεων, παροικιακές ανακοινώσεις, κάνα δύο ανέκδοτα και κάτι ιστορικά γεγονότα. Αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι της Χάρης Αλεξίου που έχει τον τίτλο «Τώρα κι εγώ θα ζήσω».